Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 21 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Kim Fowley, ένας εκατρικός τραγουδιστής αλλά και παραγωγός που συνεργάστηκε με τους Beach Boys, τον Frank Zappa και τις Runaways. Επίσης το 1990 ο Roger Waters παρουσίασε στο τείχος του Βερολίνου μια ζωντανή εκδοχή του άλμπουμ The Wall των Pink Floyd. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Van Morrison, η Johnny Mitchell και οι Scorpions. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο κυπριακής καταγωγής Cat Stevens ή Yusuf Islam όπως ονομάζεται εδώ και χρόνια. Εν αναμονή του νέου του δίσκου λοιπόν, ας τον ακούσουμε στο τραγούδι Lady Darbanville. Από το άλμπουμ Mona Bone Jacob κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1970.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 21 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Kim Fowley, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής αλλά και παραγωγός που συνεργάστηκε με τους Beach Boys, τον Frank Zappa και τις Runaways. Επίσης το 1990 ο Roger Waters παρουσίασε στο τείχος του Βερολίνου μια ζωντανή εκδοχή του άλμπουμ The Wall των Pink Floyd. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Van Morrison, η Johnny Mitchell και οι Scorpions. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο κυπριακής καταγωγής Cat Stevens ή Yusuf Islam όπως ονομάζεται εδώ και χρόνια. Εν αναμονή του νέου του δίσκου λοιπόν, ας τον ακούσουμε στο τραγούδι Lady Darbanville. Από το άλμπουμ Mona Bone Jacob κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1970.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 21 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Kim Fowley, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής αλλά και παραγωγός που συνεργάστηκε με τους Beach Boys, τον Frank Zappa και τις Runaways. Επίσης το 1990 ο Roger Waters παρουσίασε στο τείχος του Βερολίνου μια ζωντανή εκδοχή του άλμπουμ The Wall των Pink Floyd. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Van Morrison, η Johnny Mitchell και οι Scorpions. Και τέλος, σαν σήμερα το 1947 γεννήθηκε ο κυπριακής καταγωγής Cat Stevens ή Yusuf Islam όπως ονομάζεται εδώ και χρόνια. Εν αναμονή του νέου του δίσκου λοιπόν, ας τον ακούσουμε στο τραγούδι Lady Darbanville. Από το άλμπουμ Mona Bone Jacob κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1970.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τώρα τι μου λες εσύ ότι η Τετάρτη, εντάξει, οκ, okay, καλοκαίρι είναι.
2: Είναι τώρα η μέρα σου, εσένα είναι και μέση της εβδομάδας, καλά το πας.
1: Εντάξει, μια χαρά, οκ. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξέρω ότι πολλές και πολλοί ήδη έχουν κάνει χρήση της αδειάς του Ιουλίου και είναι σε πολύ ωραίο mood και να περνάτε πάρα πολύ όμορφα.
2: Είσαι πολύ large όμως.
1: Έτσι, παιδί.
2: Που σ' αρέσει πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα μ' άρεσε αν ήμουν και εγώ ακόμα πίσω. Θα έρθει και η σειρά μας. Λοιπόν, εδώ, επί τα αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Για σήμερα Τετάρτη και δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργόπουλος, όπως πάντα, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασίλεια Πέτρου.
1: Λοιπόν, φύγαμε.

0: Σου έχω πει ότι το καλοκαίρι έχει μαλαφούκι.
1: Έχει, μπορεί. Έχει. Μα δεν σε κοιτάω, ξέρω.
0: Τώρα θα φύγουμε από τον ελληνικό χώρο που είχαμε ασχοληθεί χθες και προχθές.
1: Και θα πιάσουμε να ξεμπουρμπουλέψουμε και τους έξω.
0: Αυτό τον ηθοποιό, ειλικρινά σου μιλάω, στην αρχή τον μισούσα.
1: Αλήθεια.
0: Δεν τον γούσταρα καθόλου. Οπότε μια μέρα είδα αυτή την ταινία, το Cinema Paradise,
1: ναι.
0: Και τον λάτρεψα πραγματικά.
1: Αλήθεια, είμαι μία ταινία.
0: Έτσι. Λοιπόν, Jim Carrey, ωστόσο, είναι και αυτός τέλος πάντων θύμα όλης αυτής της ιστορίας που θέλει, ρε παιδί μου, τα Botox, τα
1: να μην περνάει ο χρόνος από πάνω
0: έτσι
1: τους.
0: Και τα λοιπά, το τσίτωμα, και εμφανίστηκε και στα βραβεία,
1: στα Σεζάρ.
0: Ναι, Σεζάρ. Έβγαλε εκεί φωτογραφίες, αλλά υπήρξαν και διάφορα σχόλια. Τύπου...
1: Δεν το αφήνω όμως τον άνθρωπο σε χλωρό κλαρί.
0: Του τύπου λέει το πρόσωπό του είναι τόσο ακίνητο που θα ήταν εύκολα πλέον να πουληθεί ως ακίνητο από εταιρεία Real Estate.
1: Εντάξει, τον καταστρέψατε.
0: Πουλείται φάτσα Jim Carrey, το φαντάζεσαι.
1: Τέλειο, τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα για τη μεγαλύτερη σχολιά της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας.
1: Α, τα ΙΕΚΑΛΦ εννοείς.
0: Α, βέβαια.
1: Προσφέρουν ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Το ξέρες.
0: Τηλεφωνάκια. Βεβαίως και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, επαναλαμβάνω. Τηλεφωνάκια 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
0: Και το πιο απλό και βεβαίως τα μαθαίνετε όλα μέσα από το www.iekalpha.gr.
1: Εδώ!

0: Πώς ταξιδεύουμε, φιλενάδα, το 2026?
1: Συνεχίζουμε. Για σήμερα.
0: Είπαμε ότι τέλος πάντων η τάση είναι πλέον να κάνεις έτσι μια προεργασία.
1: Βεβαίως, να το ψάχνεις, να χρησιμοποιείς AI.
0: Να χρησιμοποιείς AI.
1: Και σήμερα.
0: Ότι η τάση είναι ότι.
1: Να βάζεις την Άρτα και τα Γιάννενα.
0: Ναι. Όχι δύο στην τιμή του ενός.
1: Όχι, 15.
0: Είναι τάση λοιπόν, και σύμφωνα με το booking.com η νέα τάση αυτή έχει τίτλο The Art of the Add-on. Δηλαδή
1: ναι, η τέχνη του να προσθέτεις.
0: Πολλά, έτσι. Ναι. Και δείχνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν να συνδυάζουν διαφορετικές δραστηριότητες στην ίδια απόδραση. Συγγνώμη.
1: Να προλάβουν να τα κάνουν όλα.
0: Δηλαδή, γαστρονομία, αγορές, συναυλίες, αλλά τελευταία έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο συνδυασμός με αθλητικές δραστηριότητες. Πάνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια, καλά, λες, ότι τους τραβάνε όλους.
0: Ναι, okay. Δεν μιλάω μόνο για μουντιάλ, αλλά συνδυάζουν πάρα πολύ ένα ταξίδι με κάτι που έχει να κάνει με αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Στίβο, ξέρεις, και τα λοιπά.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει.
1: Μια χαρά.
0: Μ' αρέσει. Τι λες?
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι το 20% των ταξιδιωτών σε όλο τον κόσμο, αυτό το αθλητικό γεγονός που λες, θέλει να το εντάξει. Το 20% δεν είναι λίγο πράγμα τώρα.
0: Ναι, πολύ.
1: Ενώ το 64% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα έκλεινε ταξίδι στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Εντάξει, θα
1: όχι με τις δικές μας ομάδες, δεν βγαίνουμε εμείς, είμαστε υπεράνω.
0: Όχι, σε παρακαλώ, με τις δικές μας. Γιατί δηλαδή, αν πάνε να δεις ένα conference link από Αύγουστο και μετά.
1: Να πας.
0: Να πας.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Θέλεις να μάθεις ποιο είναι το χρώμα της άβρας,
1: ναι,
0: έτσι, γιατί μιλάμε για αυτά,
1: ναι,
0: των διδύμων.
1: Αχ, είναι η αδελφή μου, για πες.
0: Κίτρινο.
1: Κίτρινο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίο το κίτρινο.
0: Έχεις
1: φωτεινό, χαρούμενο.
0: Έχεις προσέξει την αδελφή σου όταν μπαίνεις στο δωμάτιο. Ε?
1: Την έχω προσέξει, αλλά κίτρινη δεν την βρίσκω συνήθως.
0: Καλέ, για σένα μιλάω. Λοιπόν, έλα σοβαρά τώρα. Όπως ξέρετε, λέμε ποια χρώματα τέλος πάντων έχουν τα ζώδια σαν άβρα. Σήμερα είναι η σειρά των διδύμων. Είναι το κίτρινο, όπως είπαμε. Λοιπόν,
1: είναι χαρούμενο, αισιόδοξο.
0: Ναι, και διάθεση για ζωή.
1: Βέβαια.
0: Η δίδυμη είναι και το ζώδιο που πολύ δύσκολα χάνει το δεσμό που έχει με το παιδί μέσα του.
1: Έξαλλους μας κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό παιδιαρίζει ακόμη.
1: Άμε.
0: Έτσι, μπράβο, να τη χαίρεσαι λοιπόν.
1: Περνάει όμως μια χαρά αυτή.
0: Και γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές μας κάνει έξαλλους, αλλά αυτό περνάει καλά όπως και να έχει. Δηλαδή οι δίδυμοι περνάνε καλά.
1: Άμε.
0: Και εσύ τους γίνεις έξαλλος. Και είναι το κίτρινο.
1: Ναι.
0: Ναι, μην το μπερδέψεις με το φανάρι.
1: Με το
0: κίτρινο καλά περνάει ο δίδυμος. Εσύ δεν περνάς.
1: Εγώ δεν
0: όταν
1: περνά.
0: Οδηγάς, έτσι.
1: Γενικά δεν περνάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Κάτι ξέρεις που το λες.
0: Παιδιά. Θούφυλακι. Πάμε.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. Look me in the eye. Tell me that I'm still alive. 'Cause what you did last night was a sin.

0: Yeah, you're a demon, I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Καλά, αυτός αργά ξύπνησε.
2: Αργά.
1: Καλέ, τι μας λέτε τώρα, αυτό έχει γίνει μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς το λέμε ότι ένας καθηγητής, παιδιά, στο Brown University, ο Ρομπέρτο Σεράντο, οικονομικών, παρακαλώ πάρα πολύ, καθηγητής,
2: ναι,
1: υποστηρίζει ότι διαθέτει ισχυρά στοιχεία. Ελάτε, καλέ, θα κλάψω. Πως τουλάχιστον 50 φοιτητές χρησιμοποίησαν AI για να...
2: Έλα τώρα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Τροπή, πώς το σκέφτηκε αυτό.
1: Αλίμονο. Λοιπόν, αυτό το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό κάνουμε καμάρι, οι φοιτητές.
2: Έμα τώρα, μόνο οι φοιτητές.
1: Όπως αναφέρει, λέει, πρόκειται για το μεγαλύτερο γνωστό περιστατικό ακαδημαϊκής απάτης. Ελάτε καλέ, ελάτε στα Βαλκάνια. Όχι μόνο στο Brown, αλλά συνολικά στα 8 κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια
2: της Ivy League.
1: Τι είναι η Ivy League?
2: Η Ivy League είναι τα, στην Αμερική, μια ομάδα των καλύτερων πανεπιστημίων σε επίπεδο βαθμών.
1: Και σε επίπεδο σπουδών, εμείς εδώ σπουδών. Τι έχουμε?
2: Εμείς εδώ έχουμε τις ανώτερες σχολές Α και εμείς ανώτερο επίπεδο.
1: Έτσι.
2: Μακιγιάζ, κομμωτική και σχέδιο μόδας.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Αμέ. Και μπορείτε να κάνετε σήμερα την εγγραφή σας καλώντας το 210-4120-714.
1: Ή αν θέλετε ακόμη το 210-5279-500.
2: Ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalfa.gr.
1: Τελειώσαμε, πάμε μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, ώρα για τη σοβαρή ενότητα, όπως λέει και η Άννα της εκπομπής.
2: Έμα και... ψέματα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Κάθε χρόνο, ιδίως το καλοκαίρι, καθόμαστε πάνω στους τάχτες και αναλογιζόμαστε τέλος πάντων τι κάνουμε. Τι κάνουμε, παιδιά, δεν είναι τι κάνουμε, είναι τι κάναμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, προσοχή, το κλίμα πλέον δαγκώνει και άγρια. Και έρχεται η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
3: Χαίρετε και από μένα. Μία αποστολή θαλάσσιας βιολογίας σε διεθνή ύδατα ανοιχτά των ακτών της Βραζιλίας ανακάλυψε 31 νέα είδη μόλις σε 2 εβδομάδες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταχύτητα με την οποία εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα είδη ενδέχεται να αποτελεί ρεκόρ. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά ο προηγμένος εξοπλισμός που σχεδίασε και κατασκεύασε η επιστημονική και τεχνική ομάδα της αποστολής. Για πρώτη φορά πάνω σε ερευνητικό σκάφος, οι επιστήμονες μπόρεσαν να παρατηρήσουν ζωντανά την τρισδιάστατη κυταρική δομή μικροβιακής ζωής χάρη σε μια τεχνολογική γενοτομία με το παρατσούκλι Squid. Στην αποστολή συμμετείχαν 24 ειδικοί από τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Falkor, ερευνητικό σκάφος που διαχειρίζεται το Smith Ocean Institute, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας και άλλων ιδρυμάτων. Το σκάφος αναχώρησε από το Σαλβαδόρ στην πολιτεία Μπαΐα με αντικείμενο μελέτη στα ενδιάμεσα στρώματα του ωκεανού, την περιοχή ανάμεσα στο βυθό και το φωτεινό επιφανειακό στρώμα. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο βιότοπο στη Γη, καθώς αντιστοιχεί στο 90% του χώρου όπου μπορεί να υπάρξει ζωή στον πλανήτη, αλλά παραμένει μία από τις λιγότερο εξερευνημένες περιοχές του. Και οι πληροφορίες έρχονται από τη LIFO.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: τον Κλικ 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
1: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι.
1: Για μία ακόμα ώρα.
0: Μεσοβδόμαδα Τετάρτη λοιπόν και το 2 στην τιμή του ενός Ανακουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια.
1: Και δεν πάμε.

0: Για πες, σαν σήμερα τι?
1: Σαν σήμερα το 1980,
0: μάλιστα,
1: ο Στέλιος Μηγιάκης,
0: μεγάλο όνομα,
1: κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της δηλαδή δεν τον πιάνει το μάτσο έτσι, στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, παρακαλώ.
0: Και να πούμε για άλλη μια φορά αυτό που λέμε και το λέμε μόνο και δεν το κάνουμε, είναι ότι ορισμένα αθλήματα όπως και η ελληνορωμαϊκή μας έχει δώσει πολύ μεγάλες διακρίσεις, αλλά δεν βαριέσαι.
1: Άδεια τα στάδια όταν παίζουν.
0: Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχει να κάνει με μωράκια, μωρέ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Βεβαίως και να πάμε.
0: Να έχεις, παιδιά, δίπλα σου έναν βοηθό βρέφων υπηκόμου.
1: Με εξειδίκευση.
0: Έτσι, έχει σπουδάσει αυτό στις ανώτερες σχολές Α. Τι πιο χρήσιμο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και να έχετε και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή, καλείτε 210-5279-500 για Αθήνα,
1: 210-4120-714 για Πειραιά
0: ή ένα κλικάκι απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: Λοιπόν, και η ερώτηση έρχεται όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα: τι θα φάμε απόψε? Απαντάει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος. Από αυτόν έχουμε κλέψει ιδέες μέσα από το cantinamag.gr. Και είναι κάτι το οποίο εμένα μου αρέσει πραγματικά.
1: Σου αρέσει?
0: Ναι, τα φασόλια σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ναι.
0: Και με οποιοδήποτε τρόπο μαγειρέματος.
1: Αχ, τα φασόλια είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Για την κοινόα έχω ένα μικρό θέμα.
0: Κοινόα, ε.
1: Κάπως δύσκολη μου είναι.
0: Γιατί?
1: Δεν πειράζει, πάλι πληγουράκι, πάλι ριζάκι, δεν είναι.
0: Οκ, κοινόα λέει με μαύρα φασόλια. Πολύ ωραίο.
1: Ωραία, και είναι πολύ ωραία σαλάτα αυτή.
0: Για πες.
1: Άκου. Κοινόα.
0: Ναι.
1: Καλαμπόκι κονσέρβα. Ωραίο, γλυκό, στραγγισμένο προφανώς, έτσι. Μαύρα φασόλια. Κονσέρβα επίσης. Ναι. Πόπα, αυτά τα αμερικάνικα είναι το θανάτου.
0: Αυτά τα αμερικάνικα μαζί σου. Ναι.
1: Ψιλοκομμένη πιπεριά.
0: Ναι.
1: Αβοκάντο για τα λιπαρά.
0: Και
1: λεμονάκι lime.
0: Έτσι. Για τα ξινά.
1: Έτσι.
0: Αν σας αρέσουν. Απολαύστε το απόψε το βράδυ. Πραγματικά είναι πολύ ωραία ιδέα.

0: Και 93 είναι 9:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάμε τώρα στην παραλία.
1: Αυτό είναι πονεμένο που θα πούμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε όλη αυτή τη βδομάδα λέμε κάποια πραγματάκια που πρέπει να προσέχουμε.
1: Τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε.
0: Εκτός αν είμαστε μόνοι μας, που δεν είμαστε μόνοι μας.
1: Άμα είμαστε μόνοι μας, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά.
0: Κάτι που... Εννοώ μόνοι μας, τέλος πάντων, με κανένα δυο ακόμα.
1: Α, αυτό εννοείς, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν. Κάτι το οποίο, ναι, για πες, είναι η μουσική.
1: Είναι η μουσική, το οποίο είναι μεγάλη, μεγάλη πληγή, έτσι.
0: Okay.
1: Τι πρέπει να κάνουμε, θα πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Να πάρουμε μαζί μας και κανένα ακουστικάκι.
0: Ναι.
1: Ώστε να ακούμε όσο το δυνατόν, χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω.
0: Ναι.
1: Και να θυμόμαστε ότι αν δεν το θέλουμε το... και θέλουμε να ακούμε, ας πούμε, από το κινητό μας, να πάμε και λίγο πιο πέρα.
0: Ναι.
1: Εκεί, αν μπορούμε.
0: Έτσι.
1: Αλλά το καλύτερο, το πιο καλό είναι να ακούμε μόνοι μας.
0: Έτσι, ακουστικάκι, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Έτσι. Μην το βάζετε στη διαπασόν.
1: Όχι, τι είναι αυτό.
0: Ναι,
1: τι
0: ρε,
1: είναι αυτό, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα αυτό στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ ενοχλητικό. Ειδικά σε χώρους που δεν έχουν από μόνοι τους μουσικές.
1: Ακριβώς.
0: Ο άλλος, τα παιδιά, θέλει να πάει, να αράξει, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει. Τώρα.
1: Μα...
0: Έτσι δεν είναι.
1: Να λοιπόν. Ακούς κριτικά.
0: Έτσι. Α, και μόνο. Λοιπόν. Κοιτάξτε το λίγο αυτό, ε. Ενοχλεί.

0: Για πες εσύ που ξέρεις τα πολλά, που μπορούμε να βρούμε καλούς σπουδαγμένους τεχνίτες, τεχνικούς, ναι, για το...
1: ψυκτικούς ηλεκτρολόγους,
0: ναι.
1: Αυτά που σου λείπουν,
0: για το αυτοκίνητο, ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Για πες.
1: Σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις σχολές Α.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, και ηλεκτρολόγος και ψυκτικός και μηχανικός αυτοκίνητων, πρέπει να κάνω σέρβις να το θυμηθώ, και τεχνικός ανελκυστήρων,
0: ναι.
1: Και μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για αυτές τις ειδικότητες στο 210-41-27-14,
0: 210-52-79-500 ή ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, γιατί μιλάμε για τις σχολές IEK Alpha, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σε πάω στη Σκόπελο.
1: Όπου, στη Σκόπελο.
0: Ναι, όπου εκεί τέλος πάντων λένε, ή είδαμε, αλλά είναι για το έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Ένα Villa Donna.
1: Α, το ξενοδοχείο από το Mamma Mia.
0: Α, μάλιστα. Έτσι. Της Ντόνα Σέριντον στο έργο,
1: ναι.
0: Βλέπε Μέρι Στριπ,
1: mm-hmm.
0: Η οποία πάντρευε την κόρη της, τη Σόφη,
1: ναι.
0: Και εκεί λοιπόν εκλήθησαν οι τρεις μπαμπάδες.
1: Α, ναι, δεν ήξερε ποιος και ήταν και αυτό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα πολύ όμορφο musical.
1: Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα.
0: Το οποίο ανέβηκε και στο Broadway.
1: Ω, χρόνια.
0: Έτσι.
1: Και εδώ ήρθε νομίζω.
0: Ναι, και έχει τη μουσική των Άμπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και μέσα εκεί έπαιζαν ο Πίρς Μπρόνσαν, ο Κόλιν Φέρθ και ο Στέλλαν Σκάσκορντ. Ήταν οι πατεράδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: εμείς τι θα ακούσουμε από εκεί.
0: Μέσα από αυτό θα ακούσουμε. Για μένα, κοίτα, πολλοί λένε το ομώνυμο. Όχι, παιδιά. Dancing Queen σκίζει.
1: Την σκίζει.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, με κέφι όμως να αφήνουμε τη μέρα, έτσι.
0: Και εντάξει, να τα λέμε και queen, αυτά. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά, και για σήμερα μαζί σας. Ήταν όπως πάντα η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να περνάτε όπου κι αν είστε, ό,τι και να κάνετε, με όποιους κι αν, τέλος πάντων,
1: βρίσκεστε δίπλα-δίπλα στην παραλία
0: ή όχι. Λοιπόν, να περνάτε ωραία, εντάξει.
1: Φιλιά πολλά.
0: Φιλιά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Life.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Κλικ FM 93. Ξυπνάνε.

Big FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. I've seen the devil dance on sunset.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Και τέλος σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεά το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: down we go.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός.
4: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: στον Click 93. Είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her, είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: Axel. DJ Yo.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Kick FM 93. Μουσική που δεν ξεχνιέται. Thank you.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις?
1: Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: και 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

2 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her, είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: στον Click 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Μέγα 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Και τέλος σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: στον Click 93. Είναι 6. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.
5: Click FM 93.
6: What's up? This is Lady Gaga.
7: New music show with Yanni Buzica.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey,

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Steve Aoki, Joel Corey και Becky Hill. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Τρινάκρια και Αλεξάνδρα Σταν στο We Are Free.
1: Hi, we are Τρινάκρια and you are listening to our new single on New Music Show.

Εργασία, νέο single We Are Free στο New Music Show και το κοινό που έχουν ο Steve Aoki, η Ellie Oaks και η Sasha είναι ότι μοιράζονται την ίδια αγάπη για τραγούδια που μπορούν να λειτουργήσουν τόσο στη σκηνή ενός φεστιβάλ όσο και στα ακουστικά μας. Αυτό το αποτέλεσμα ήθελαν να πετύχουν και με το Gravity, όπου τα δυνατά σημεία όλων συνδυάστηκαν με το καλύτερο τρόπο. Η Sasha παρέδωσε τα φωνητικά της και από εκεί και πέρα οι δύο παραγωγοί ανέλαβαν όλα τα υπόλοιπα. Το τραγούδι αποτελεί μέρος του εορτασμού των 30 χρόνων από την ίδρυση της δισκογραφικής εταιρείας του Steve Aoki και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Επιστροφή στη δίσκο των 70s, Disco Babino, Nile Rodgers και Sophie Ellis Bexler στα φωνητικά, Dancing Without You. Και πολύ πριν από την κυκλοφορία του, το Gotta Be Cool του Ραφαέλ είχε ήδη αποκτήσει τη δική του ζωή. Πέρασε ανάμεσα στα dance floors και ήταν περιζήτητο track ID για μήνες. Ο θρυλικός Damian Lazarus το έπαιζε ασταμάτητα στα set του για μήνες, προκαλώντας παραλήρημα στο κοινό, ενώ είχε ήδη την υποστήριξη ονομάτων όπως ο Diplo και ο Jamie Jones. Είναι από το είδος του τραγουδιού που ξεχωρίζει αμέσως χωρίς να χρειάζεται εξήγηση. Ο Ραφαέλ, με καταγωγή από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, ξεκίνησε το track στο Los Angeles και το ολοκλήρωσε στον καναπέ ενός φίλου του στη Νέα Υόρκη. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 6:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και τα ακούτε βέβαια και εσείς παντού σε όλα τα beach bar και όπου και να βρεθείτε αυτό το καλοκαίρι. Μη Τσίκο από DJ Gocha, Jason Derulo και Melody. Και πάω τώρα στην Just A, η οποία μπήκε στο καλοκαίρι πολύ δυναμικά. Το Just A Little όχι μόνο βασίζεται στις προηγούμενες επιτυχίες της, αλλά αποδεικνύει περαιτέρω την ευελιξία της ως καλλιτέχνης, ικανή να προσφέρει τραγούδια που αδειχούν στην club κουλτούρα. Χτισμένο γύρω από μια μελωδία και στίχους από το κλασικό Piano in the Dark της Brenda Russell από τα τέλη της δεκαετίας του 80, έρχεται τώρα στο New Music Show. Don't get it.

Ήταν ο Lost Frequencies με το Leave It All στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Love The Way You Lie του Eminem σε συνεργασία με την Rihanna ήταν το δεύτερο single από το 7ο άλμπουμ του Recovery. Η Skylar Grey έγραψε το αρχικό demo μέσα σε 15 λεπτά και ο παραγωγός Alex The Kid το έστειλε στην ομάδα του Eminem. Τους άρεσε πολύ με τον rapper να γράφει τους στίχους και να επιλέγει τη Rihanna για να τραγουδήσει το ρεφρέν. Το τραγούδι έχει θέμα τις εμπειρίες τους από τις προηγούμενες δύσκολες σχέσεις που είχαν. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Στην Αγγλία, παρόλο που έφτασε μέχρι το 2, ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά. Ήταν υποψήφιο για πολλά βραβεία ανάμεσά τους και για 5 Grammy. Το Love the Way You Lie λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για Μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Sober. Ήταν το 12 to 12 και μετά το άλμπουμ του Another Friday Night και τις πολλές pop συνεργασίες, ο Joel Corey δήλωσε για το Whisper ότι ήθελε να βγάλει ένα κομμάτι αφιερωμένο αποκλειστικά στους DJs και την club σκηνή. Επικεντρώνεται στην έβριση μιας βαθιάς προσωπικής σύνδεσης με έναν άνθρωπο που σε κάνει να ξεχνάς όλα τα καθημερινά σου προβλήματα. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε στην Ibiza, όπου έχει το διάσημο residency στο Ibiza Rocks, αλλά και στο Las Vegas στους προηγούμενους μήνες ως ID, προκαλώντας χαμό πριν καν κυκλοφορήσει. Εκτός από τη μουσική, ο Joel Corey είναι μανιακός με το fitness και το bodybuilding. Μάλιστα, πριν γίνει παγκόσμιο star, είχε κερδίσει σε επαγγελματικούς διαγωνισμούς fitness, ενώ έχει και τη δική του εφαρμογή γυμναστικής. Ο ίδιος λέει ότι η πειθαρχία της γυμναστικής τον βοηθάει να αντέχει τα εξαντλητικά tour σε όλο τον κόσμο. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα.

τώρα για το Forgotten Heat. Το America ήταν το debut single των Βρετανών Full Intention και βγήκε το 1996. Έχει sample από το I Love America του Ελβετού Patrick Juve που είχε βγει το 1978. Θεωρείται ένα από τα πιο κλασικά hit της house μουσικής και έχει συμπεριληφθεί σε θρυλικές δανσυλλογές όπως η σειρά Anthem στις Ministry of Sound. Τα πήγε πολύ καλά στο Billboard Dance Chart αφού σκαρφάλωσε στην κορυφή και έμεινε εκεί για 2 εβδομάδες. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρωμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Είμαστε στο καλοκαίρι του 2026 και έχω μαζί μου όλες τις νέες επιτυχίες, όπως αυτή εδώ από τον Da T. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 22 Ιουλίου 1992 γεννήθηκε η Σελίνα Μαρή Γκόμες. Η επιτυχημένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα της παίζοντας την παιδική τηλεοπτική σειρά Barney and Friends. Στην εφηβεία της έγινε παγκοσμίως γνωστή με το ρόλο που είχε ως Alex Russo στην σειρά Wizards of Waverly Place που μετέδιδε το Disney Channel. Μαζί με την τηλεόραση εμφανίστηκε σε αρκετές ταινίες και ταυτόχρονα ξεκίνησε την καριέρα της στη μουσική. Πλέον έχει 9 top 10 singles στο Billboard και έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους. Ένα από τα πολύ αγαπημένα μας είναι η πρόσφατη συνεργασία της με τον άντρα της πλέον, τον Benny Blanco, στο Ojos Tristes που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η Madonna από το Confessions του Love Sensations στο New Music Show και ακόμη μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της Rebecca μας έδωσε πρόσφατα η Becky Hill. Το What Do I Have To Do εξερευνά το σημείο όπου η προσπάθεια να σωθεί μια σχέση δίνει τη θέση της στο να ξέρεις ότι ήρθε η ώρα να τα παρατήσεις. Το βίντεο κλιπ συνεχίζει τον σατυρικό κόσμο που παρουσίασε με το προηγούμενο συγκλητής More More More με την Βρετανίδα να παροδεί influencers ομορφιάς χρησιμοποιώντας σχόλια που έχει λάβει για την εμφάνισή της στο διαδίκτυο και για να τονίσει τον έλεγχο που συνεχίζουν να δέχονται οι γυναίκες στα social media. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Τετάρτη 22 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία σήμερα Νίκος Άντος και Why Don't You Stay. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Τσένια, τσουάνεν, νεντόμ, κέιμ, νεντόμ.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την εταιρεία Brunswick.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: accent. DJ U.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν, και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κλίντον, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Φανκαντέλη. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο το άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακόμα στο τραγούδι Have You Seen Her είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.

0: Shine, παρέα συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 2:30.
2: It's so lovely when it's sunny.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Thank you.

κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 22 Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο George Clinton, ο ηγέτης δηλαδή των Parliament και των Funkadelic. Επίσης το 1977 η εταιρεία Steve κυκλοφόρησε το ντεπούτο άλμπουμ του Elvis Costello με τίτλο My Aim Is True. Ακόμα το 1989 η Courtney Love των Hole και ο James Morland των Living Trains ενώθηκαν τα δεσμά του γάμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2005 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Eugene Record, ο ηγέτης δηλαδή των Shy Lights, τους οποίους και ακούμε στο τραγούδι Have You Seen Her, που κυκλοφορεί σε μικρό δίσκο τον Οκτώβριο του 1971 με την ετικέτα της εταιρείας Brunswick.